Fashion is a sign of jackpot. You know buy them from a shop. I say they grow from inside. I'm really bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bomb. Bom